Παιδιά, καλησπέρα σας. Πάλι κοντά σας, η στεντόρια φωνή της αλήθειας μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του καυτού φούμου και πάντοτε στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Μελιδόνης. Λοιπόν, απόψε, όπως ξέρετε, θα περάσουμε καλαρώστε και θα περάσουμε πάλι ευχάριστα όπως κάθε Δευτέρα από τώρα μέχρι τις 10 το βράδυ. Και ναι, ξέχασα να βγάλω και το για την Εκκλησία την ανακοίνωση για να σας την διαβάσω. Λοιπόν, σήμερα είναι 10 του μηνός και τη Δευτέρα λέει, το δεν έχουμε Τρίτη. Τώρα λοιπόν Τρίτη, αύριο έχει μέγας παρακλητικός κανόν μόνο στα αγγλικά, 5 η ώρα, και μικρός παρακλητικός κανόν 4 η ώρα την Τετάρτη. Την Πέμπτη 13 του μηνός μέγας παρακλητικός κανόν μόνο στα αγγλικά, 5 η ώρα το απόγευμα. Το Σάββατο εκείμιση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 8.30 ώρα το πρωί, γέμμα για την εορτή. Το Σάββατο, έτσι, είναι της Παναγίας 15 του μηνός. Και την Κυριακή είναι του Αγιώτα Αλφα, λέει, Μανθαίου, του Αγίου Μανδηλίου. 8.30 ώρα, λοιπόν, η λειτουργία την Κυριακή. Και το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλαου Κατσαντώνη είναι 04-12-08-5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Πάτερ για όσες και όσους θέλετε να έρθετε επαφή με τον Πάτερ. Ο Πάτερ, όπως έχω αναφέρει σε κάθε φορά, τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι ένας άνθρωπος μεγάλης αξίας και κάνει πολύ καλή δουλειά στην Εκκλησία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν από το πρόγραμμά μας τον Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη. Επίσης τα παιδιά, τον Σπύρο Πανταζόπουλο, τη Χριστίνα Μπαλμπά, τη Γιαννούλα Παπαπέτρου, τη Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο που βοηθά τον παπά μέσα στο ιερό. Επίσης όλους τους χριστιανούς και χριστιανές. Και αυτά λοιπόν από το πρόγραμμά μας. Έχουμε κάνα δύο γενέθλια απόψε να σας αναφέρουμε. Αυτά είναι λοιπόν για την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Θα σας τα ξαναπούμε αργότερα λοιπόν, να σας το υπενθυμίσουμε, γιατί όπως ξέρετε δεν ακούνε όλοι την ίδια ώρα. Άλλος ξεχνάει και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα και ένα τραγούδι που ήθελα να βρω, δεν μου το βγάζει λοιπόν το laptop. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Μπάμπη Τσετίνη. Με αυτά τα τραγούδια εγώ μεγάλωσα. Λοιπόν, για να ακούσουμε και πώς λέγεται το τραγούδι, είναι «Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ». Με τον Μπάμπη Τσετίνη, λοιπόν. Καλή ακρόαση σε όλους και όλους σας.

Και ναι, λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι και ήταν με τον Μπάμπη Τζετίνη, «Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ». Πήραμε και τρία τηλεφωνήματα μέχρι τώρα. Λοιπόν, για το γεύμα στην εκκλησία που είναι το Σάββατο, μας τηλεφώνησε ο Σπύρος και είπε ότι θα έχουν τσόπια, παγιδάκια, ξέρω εγώ, όπως τα λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, κοτολέτες. Αυτό θα, θα είναι το γεύμα το Σάββατο που είναι της Παναγίας. Και λοιπόν, πού πάμε τώρα, ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι και το τραγούδι είναι «Δεν υπάρχει», λέει, «τίποτα». Μην περιμένεις. Ποιος είναι? Δημήτρης Δημητριάδης. Ρε, ναι, αυτό είναι. Ο Λαλάκος. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Σπύρο και τη Χριστίνα για που θέλουν, λέει, να με αφιερώσουν ένα τραγούδι και να το διαλέξω εγώ για τα γενέθλιά μου, την γιορτή μου ήταν στις 6 του μηνός, σήμερα έχουμε 10 πριν 4 μέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι το Σπύρο και τη Χριστίνα και ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι.

Μόλις ακούσαμε ένα ωραίο τραγούδι και ήταν αφιερωμένο από τον Σπύρο Πανταζόπουλο και τη Χριστίνα για μένα, για την ονομαστική μου εορτή που ήταν τις 6 Αυγούστου. Και αυτά λοιπόν, τους ευχαριστώ διπλά τον Σπύρο και τη Χριστίνα. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ίσως να το αφιερώσω όλες και όλους εσάς που ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού. Λεωφορείο ο κόσμος με τον Κώστα Χατζής.

και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία στριμοξύδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξύδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει.

Μόλις ακούσαμε τον Κώστα Χατζή στο τραγούδι «Λεωφορείο ο κόσμος». Και πάμε τώρα στην αφιέρωση που είναι από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Και ναι, που είμαστε τραγούδια και τραγούδια. Λοιπόν, είναι τα γενέθλια, λέει, του Κρίστιαν Παναγιωτόπουλου. Αυτά λοιπόν. Και ναι, είχαμε βγάλει ένα τραγούδι και μας το έκοψε γι' αυτό. Λοιπόν, μια στιγμή, δεν πειράζει αν λέω κάτι άσχετο για την ώρα. Περιμένετε για να βγάλουμε το κανονικό τραγούδι που θέλω. Γενέθλια, λέει, και τραγούδια. Λοιπόν, που είμαστε, Νότι Σφακιανάκης. Δεν θέλουμε αυτό. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, ναι. Και μια και έχουμε λοιπόν τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο, όπως ανέφερε ο Χρήστος Ράμος, εγώ δεν τον ξέρω, το μόνο που μπορώ να του ευχηθώ χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια πολλά σου εύχομαι, χρόνια πολλά να ζήσεις, να βρίσεις πάντα στη ζωή ό,τι και να ζητήσεις. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να τις δίνει. Χρόνια πολλά, πολλές χαρές καημό να μην γνωρίσεις. Και ό,τι στην αλήθεια επιθυμείς γρήγορα να τα αποκτήσεις. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς να το έχεις στη ζωή σου. Να είσαι πάντοτε καλά και ο Θεός μαζί σου. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία λοιπόν. Και όπως ξέρετε είναι εγγονός της Σεβαστής και του Χαράλουμπου Παναγιωτόπουλου, ο Κρίσιας Παναγιωτόπουλος. Λοιπόν, το τραγούδι.

Μας τηλεφώνησε και ο Χρήστος ο Χάλακας και λέει ήταν τα γενέθλια της Ελευθερίας Χατζέλης που είναι αδελφή του η Ελευθερία και της πεθεράς του, της Δρύμητας, πως είπαμε, Παναγιώταρου, Παναγιωτού, του Παναγιω, της Δρύμητας Παναγιωτοπούρου. Ναι. Λοιπόν, και ο Χρήστος Ράμος και η σύζυγό του η Γιαννούλα θέλουν να τους ευχηθούν τις καλύτερες ευχές. Επίσης μην ξέχασα να πω ότι ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή τις ευχές που θέλανε να πούνε στο Γκρίσιαν Παναγιωτόπουλο είναι να τα εκατοστήσει και καημό λέει να μην γνωρίσει και ό,τι επιθυμεί λίγορα να τα αποκτήσει. Αυτές είναι ευχές για τον Γκρίσια Παναγιωτόπουλο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Και πάμε τώρα λοιπόν, όπως ανέφερα, ο Χρήστος Χάλακας θέλει να ευχηθεί στην αδελφή του και στην πεθερά του και φυσικά και σύζυγό του η Γιαννούλα χρόνια πολλά στην Ελευθερία Χατζέλη και ναι, και να τα εκατοστήσει επίσης στην πεθερά του χρόνια πολλά και σιδερένια να είναι. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το Χρήστο Χάλακα για την αδελφή του και την πεθερά του, φυσικά και από τη σύζυγό του, μας είπε τη Γιαννούλα, έτσι τη λένε τη σύζυγό του. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμάς και τι να πούμε για τις δύο κυρίες. Από καρδιάς ευχές να ζήσετε την ευτυχία και όμορφες χαρούμενες στιγμές, πολύχρονες να είστε και ό,τι επιθυμείτε η ψυχή σας σε ένα στίχο, όσες κυστάλες της βροχής και τα βουνά στα χιόνια. Τόσα λοιπόν σας ευχόμαστε ευτυχισμένα χρόνια. Αυτά λοιπόν για την Ελευθερία Χατζέλη και την πεθερά του Χρήστου Χάλακα.

Ναι, λοιπόν, σίγουρα θα ξέρετε πολλές φορές αερολογώ και αυτοσυνολόγος, διότι αν μιλήσω για 10 δευτερόλεπτα αυτομάτως πέφτουν τα εγγλέζικα, και όπως σας έχω προπομπός αναφέρει ότι μας το απαγορεύει εδώ ο σταθμός να γίνεται αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γι' αυτό καμιά φορά ή μουρμουρίζω ή ξέρω εγώ, για να μην πέσουν τα εγγλέζικα. Και περισσότερα τραγούδια τα βγάζουμε από το λέπτοπ, και καμιά φορά μας φέρνει δυσκολία το λέπτοπ, και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν έννοια στα λόγια μου. Αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νησιώτικα του Παύλου Νικολιά. Και όπως ξέρετε, ο Παύλος, και ένα για μένα λέει και χρόνια πολλά, τον ευχαριστώ από καρδιάς και του εύχομαι ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Το κυριότερο, υγεία. Και ναι, για μένα, για τον Σπύρο, τη Χριστίνα, τα μέλη του συλλόγου και για όλη την ελληνική παροικία, από τον Παύλο Νικολιά, λοιπόν, τα νησιώτικα. Για να ακούσουμε. Άννα Μωρού.

Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Παύλο Νικολιά που έχει την ευγενή καλοσύνη και αφιερώνει τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Ξέχασα να πω και για τη Ρίνα μου είχε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια επιθυμία που είναι της Μεσσίνας Γιανακοπούλου και Πάνος Γαβαλάς, σήκω πάνω, κάτσε κάτω.

Πάνος Γαβαλάς λοιπόν και σήκω πάνω και κάτσε κάτω, αυτό είναι το τραγούδι, και πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη αφιέρωση που είναι από τον Χρήστο Ράμου, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ηλικιωμένων και τη σύζυγο τη Μαγδαληνή, και θέλουν ένα τραγούδι λέει για όλα τα μέλη του Συλλόγου. Και το μόνο που έχω να πω, ο Χρήστος και η Μαγδαληνή δεν ξεχνάνε τα μέλη του Συλλόγου, δείχνουν πόσο εκτίμηση έχουν για όλους αυτούς που πάνε στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Λοιπόν, αιτιά, έτσι λέγεται το τραγούδι, είναι για τα μέλη του Συλλόγου από τη Μαγδαληνή και τον Χρήστο Ράμο.

Και πάμε λοιπόν στη δεύτερη αφιέρωση που είναι από τον Χρήστο Ράμο πάλι και τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή. Μου παρήγγειλε τα ειδόνι. Για να τα ακούσουμε λοιπόν. Έτσι λέγεται το τραγούδι.

Ναι, λοιπόν, μόλις ακούσαμε τα Ειδώνη και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο για τον Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλο.

Τύπα ζωή λοιπόν με το Ντόλι Μαμάλης και ναι, λοιπόν ήταν αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για το φίλο μας τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο. Και πάμε τώρα πάλι σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το Σπύρο Πανταζόπουλο για το φίλο του τον Μιχάλη Δελημήτρου. Εμείς το μόνο που μπορούμε να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στο Μιχάλη, στην παρέα του και στη Μαρία και στην παρέα της, τα παιδιά από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, μόλις ξυπνήσω το πρωί, Νίκος Παπάζογλου, και είναι αφιερωμένο από το Σπύρο Πανταζόπουλο για το Μιχάλη Δελημήτρου.

Λοιπόν, ναι, πάμε που πάμε, στα τραγούδια, πού αλλού θα πάμε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 έχουμε καιρό, έχουμε αρκετές αφιερώσεις απόψε και πάμε στο επόμενο τραγούδι, «Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει», αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για το Χαράλαμπο και την Σεβαστή, για τους Παναγιωτόπουλους λοιπόν, που τους αγαπάνε τόσο πολύ ο Χρήστος και η

Ναι, λοιπόν, έχουμε και απόψε, ναι, για τα γενέθλια του Κρίστια Παναγιωτόπουλου, ευχές λοιπόν από τον παππού και τη γιαγιά, από τη Σεβαστή και το Χαράλαμπο, λοιπόν, για τον Κρίστια Παναγιωτόπουλο, τον εγγονό τους. Και ναι, λοιπόν, από μας τι να πούμε, Κρίστιαν, να έχεις του κόσμου τα καλά, να έχεις την αγκαλιά σου, αγάπη, έρωτα, χαρά, χρόνια πολλά. Από μένα σου στέλνω άπειρες ευχές, χρόνια αγάπης, στολισμένα με πολλές χαρές. Αυτά λοιπόν για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο. Και διαλέξαμε, λέει, το ζεμπέκικο αγάπης για τον Κρίστιαν από τον παππού και τη γιαγιά. Τις καλύτερες ευχές λοιπόν από τον παππού και τη γιαγιά σου, Κρίστιαν.

Αυτά λοιπόν, ωραία τραγούδια ακούμε, δεν πιστεύω να έχετε παράπονα. Και πού πάμε τώρα, ναι, πάλι δεν μπορεί να μας βγάλει ένα τραγούδι που ζητάω και είναι τόσο ωραίο ρε παιδιά αυτό το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μου το βγάζει το λέπτοπ. Το έχω το βγάζει στο σπίτι, εδώ δεν μπορώ να το βγάλω. Λοιπόν, τι να λέμε. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό τη Σούλα.

Τραγούδια λοιπόν του σήμερα και του εχθές που ακούτε τώρα μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού ΦΟΥΜ, στην τόρια φωνή της αλήθειας, έτσι θα το ονομάσουμε το ελληνικό πρόγραμμα. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό της Σούλα για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο που είχε τα γενέθλια, και πάλι χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα, με στη χαρά σου στέλνω με αγάπη πάρα πολλές ευχές και ο Θεός να σου χαρίσει ευχάριστες στιγμές. Εύχομαι η ζωή σου να είναι τυχερή, να σου χαμογελάει σε κάθε σου στιγμή. Χρόνια σου πολλά, Κρίστιαν, και όλα με υγεία. Χρόνια σου καλά και μόνο με ευτυχία. Λοιπόν, αυτά για τον Κρίστιαν, και έχουμε και από το Φόντα λοιπόν που, για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο. Ας ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι που είναι για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο και λέγεται «Στη φωτιά». Η Ιουλία Καραπατάκη.

Μόλις ακούσαμε Ουλία Καραπατάκη, λοιπόν, και «Στη φωτιά», έτσι λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού, και ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη Σούλα, τη σύζυγό του, για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο που έχει τα γενέθλιά του. Και πάμε λοιπόν πάλι για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο. Αυτή τη φορά είναι από το Φόντα και τη Βούλα και του εύχονται να τα εκατοστήσει και ό,τι επιθυμεί γλίγορα να τα αποκτήσει. Αυτά που λες, και ας ακούσουμε το τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το Φόντα και τη Βούλα για τον Κρίστιαν Παναγιωτόπουλο που έχει τα γενέθλιά του.

Ναι, Χριστέ μου, Θεέ μου και τόλης μάμαλης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι πάλι και είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό τη Σούλα για το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό τη Σεβασμού.

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι «Πάρε το δρόμο σου» και είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του τη Σούλα για τα γενέθλια, λέει, που είχε η, πως είπαμε, Δήμητρα Παναγιώταρου. Ναι, έτσι είναι λοιπόν, και είναι και πεθορά του Χρήστου του Χάλακα. Λοιπόν, χρόνια της πολλά και πιστεύουμε να περάσει τα 100. Αυτό ευχόμαστε, πολύ χρόνια να είναι. Λοιπόν, στο τραγούδι.

Ναι, ζητάμε συγγνώμη. Πολύ ακατάλληλο τραγούδι για την περίπτωση, για τα γενέθλια της Δήμητρας Παναγιωταρού. Και λοιπόν ζητάμε συγγνώμη. Μερικές φορές πάμε με τίτλους, δεν θυμόμαστε τα λόγια που είναι του τραγουδιού. Πάντως η μουσική ήταν υπέροχη, αυτό αρκεί. Τέλος πάντων. Πάμε πάλι σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο πάλι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του τη Σούλα, για τον Χρήστο Χάλακα και για τη σύζυγό του τη Γιαννούλα.

Λοιπόν, να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό. Ο Ζαπέτας έβγαλε, λέει, ένα τραγούδι για κάποιο Χρήστο που είχε με την πεθερά του, λοιπόν, και δεν λέμε για ποιο Χρήστο. Ο Ζαπέτας το έβγαλε, μην παραξηγηθούμε. Ξέρεις, έχουμε μερικούς που τους λένε Χρήστος, Χρήστος Ράμος, Χρήστος Χάλακας, Χρήστος Δημητρίου, ο Χρήστος ο Μπογιατζής και Χρήστος Τζιβόγλου. Λοιπόν, για κάποιο Χρήστο ο Ζαπέτας το βγάλε.

0: Ο Χρήστος μας ο Φουκαρά.
1: Χρήστος Τζιβόγλου. Λοιπόν, για κάποιο Χρήστο ο Ζαμπέτας το βγάλε.

0: sticla spezzerà.
1: Λοιπόν, Ζαμπέτας, για τον. Ναι, για κάποιο Χρήστο το βάλαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό τη Σούλα και είναι για το Φόντα και για τη Βούλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν Γιάννης Πουλόπουλος, να είχα τη δύναμη. Φόντα και Βούλα, οι φίλοι σας ο Ευστάθιος και η Σούλα. Σας τα αφιερώνουμε.

Και αυτό δεν το περιμέναμε, μας έκοψε και το βίντεο. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, δεν μπορούμε να το παίξουμε το τραγούδι. Μην νομίζετε ότι είναι δικό μου λάθος, είναι από το ίντερνετ. Λοιπόν, μια και ήρθαν τα πράγματα έτσι, ας βάλουμε κάποιο άλλο τραγούδι.

Well, sir, we'd like to thank you, the good friend, Barbara. Barbara has many, many thanks for you. And you can choose any of the songs we play tonight. It's nothing else to say, but thank you, Barbara. Και πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο τραγούδι που είναι πάλι αφιερωμένο όχι από τον Ευστάθιο αλλά από τη Σεβαστή και τον Χαράλαμπο για τον Ευστάθιο και τη σύζυγό τη Σούλα. 5 λεπτά λοιπόν, έτσι λέγεται ο τίτλος.

Λοιπόν, εύχομαι να έχετε χαλαρώσει και να απολαμβάνετε τα τραγούδια, είπα το. Αυτά είναι συνηθισμένα τα λάθη. Λοιπόν, έχουμε και ένα δάσκαλο που μας λέει όλο το, τα, δεν, γι' αυτό μπερδεύομαι. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι Γιώργος Μαγαρίτης, Σαπάκι λέγεται, και είναι αφιερωμένο από τη Σεβαστή και τον Χαράλομπο για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή, τη σύζυγό του. Λοιπόν, ναι, από τους Παναγιωτόπουλους για τους Ράμους. Για τους Ράμους. Για να τα ακούσουμε. Καλή ακρόαση, Χρήστο, Χαπάκι.

Ναι, λοιπόν, και πού είμαστε τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι με την Πάολα και είναι αφιερωμένο από τη Σεβαστή και το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο που για το Φόντα και τη Βούλα. Επίσης μας τηλεφωνήσανε και μας είπανε ευχαριστούν όλους αυτούς και όλες που βάλανε τραγούδια για τον εγγονό τους. Τους ευχαριστούν από βάθη καρδιάς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Παναγιωτόπουλο, τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή για όλους εσάς που τηλεφωνήσατε για να βάλετε τραγούδια για τον εγγονό τους. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι που είναι με την Πάολα, «Κατέβα Θεέ μου χαμηλά», και είναι αφιερωμένο, όπως ανέφερα, από τη Σεβαστή και το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο για το Φόντα και τη Βούλα.

Τι να λέμε, υπέροχη φωνή η Πάολα, έτσι, δεν αμφιβάλλεται. Τέλος πάντων, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τη φίλη μας τη Μαρία που είναι από το Σίδνεϊ και διάλεξε ένα τραγούδι για πάντα μαζί με τον Γιάννη Πάριο, αφιερωμένο από τη Μαρία λοιπόν για όλους εμάς στη Μιτζούρα και για την παρέα της στο Σίδνεϊ λοιπόν από τη Μαρία. Και την Μαρία τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια παρά να της πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Άπειρα ευχαριστώ λοιπόν στην φίλη μας τη Μαρία και ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια και υγεία και όποτε μπορεί να τηλεφωνάει. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι.

Για πάντα μαζί. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος, και ευχαριστούμε τη Μαρία που τόσο ωραίο τραγούδι διάλεξε για όλους εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια ανώνυμη επιθυμία. Πολυμέρης, άστα τα μαλάκια σου. Ανώνυμη επιθυμία, έτσι.

Ναι, λοιπόν, ανώνυμη επιθυμία, τραγούδι από άλλες εποχές. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι, ναι, ποιος έχει σειρά, ο Φόντας, λοιπόν, με τις αφιερώσεις, και είναι από το Φόντα αφιερωμένο και τη σύζυγό τη Βούλα για, τη, για το Δημήτρη Χάλακα και για την οικογένειά του, έτσι μας είπανε. Λοιπόν, η φάμπρικα Λάκης Χαλκιάς, αν και ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα, ήταν νομίζω. Τέλος πάντων. Ας ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν.

Λάκη Σαλτζιά η φάμπρικα λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα πάλι τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Φόντα και τη Βούλα για τον Ευστάθιο Κουτσουραντή και τη σύζυγο του την Σούλα.

0: Ναι, λοιπόν, πριν πάμε στις επόμενες αφιερώσεις και επιθυμίες, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, όπως ανέφερα, πριν πάμε στις επόμενες αφιερώσεις και επιθυμίες, τι θα λέγατε να ακούσουμε μία ατάκα με το Χατζηχρήστο και λέγεται «Δραχμάς δε δίδω». Λοιπόν, για να τα ακούσετε και να γελάσουμε λίγο.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς τον κύριο Χαριλάο. Κύριος.
1: Ο ανεψός μου από εδώ.
3: Λέανδρος Περπέρης.
2: Καθίστε κύριε Περπέρη, καφεδάκι θα έχετε πάρει, δεν θέλω.
3: Κύριε, δεν έχουμε πάρει, αν θέλετε να πάρουμε ένα καφεδάκι.
2: Δεν πειράζει.
3: Δεν σε πειράζει, να πιούμε και ένα καφέ κι εμείς, αν θέλετε.
2: Σας ακούω λοιπόν.
3: Μας ακούει. Είναι, που λέγαμε, με τις 30.000
2: είμαστε. Περπή, πως ακριβώς πρόκειται.
3: 30.000 σωστά να τα
2: πω. Δραχμάς.
3: Πώς θα, δραχμάς, δεν είναι τύχη, το φάσουλα. 30.000 δραχμάς.
2: Δραχμάς δεν δίδω.
3: Και δραχμάς δεν δίδετε. Τι
2: δίνετε? Δίδω όμως λίρας.
3: Λίρας, χρυσάς.
2: Χρυσάς βέβαια.
3: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
2: Όχι, λίρας δεν δίδω.
3: Καλά, λίρας δεν δίδω. Δίνετε δραχμάς.
2: Δραχμάς δεν δίδω.
3: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Ναι. Λέει δραχμάς δεν δίδω.
2: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, το υπογράψτε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
3: Χρυσές λίρες.
2: Λίρες δεν δίδω.
3: Δραχμάς.
2: Δραχμάς δεν δίδω.
3: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
2: Θα υπογράψετε δολάρια.
3: Τώρα μπερδεύτηκα ρε παραμα, πώς τα λέει.
2: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
3: Τι μου λέει καθαρά.
2: Θα σου δώσει δολάρια. Όχι, δολάρια δεν δίδω.
3: Όχι, δολάρια δεν δίνει, τι δίνετε.
2: Δραχμάς.
3: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή. Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς.
2: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
3: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
2: Όχι.
3: Αλλά, τι θα μου δώσετε.
2: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
3: Αρέσουμε
2: τα σε δολάρια. Δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
3: Ας δραχμάς. Με συγχωρείτε, δείτε το σαματά, γιατί το θέλουμε όμως κύριε.
2: Ή κάτι άλλο.
3: Τι άλλο δηλαδή.
2: Παίρνετε φράγκα.
3: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω. Μέχρι πώς
2: θα προσέξτε.
3: Πώς θα δίνεις εσύ.
2: Όχι ελβετικά φράγκα.
3: Όχι ελβετικά, τι.
2: Γαλλικά φράγκα.
3: Δώστε σε τα ρημά. Βάλ το χέρι στη τσέπη που εμένα στη λόγω το πας και το παίρνεις.
2: Προσέξτε όμως. Τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με εξοπλίστε, δεν θέλω φράγκα.
3: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια.
2: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοπλίστε εις δραχμάς.
3: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
2: Δολάρια δεν δίδω.
3: Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα.
2: Φράγκα δεν δίδω.
3: Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές.
2: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
3: Δώσε, τώρα θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι, να πάρω, μα με συγχωρείς να πάρω, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ.
2: Καράζει,
3: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
2: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
3: Λεφτά έχει, να τα δίνει.
2: Ξέρεις τι λεφτά έχει, αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια, βρε.
3: Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
2: Θέλετε γεν.
3: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι.
2: Γεν, νόμιζα.
3: Δεν ξέρω τι, τα γεν να τα βάζεις εσύ κύριε. Κάτι, πάρα να μου ξέρω.
2: Πολύ νευρωτικός ο ανησυχός. Τι να σου πω τώρα.
0: Και γελάω, Χατζηχρήστος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι που είναι από το Φόντα και τη σύζυγό τη Βούλα για τον ποιον είπαμε, τον ναι, Παναγιωτόπουλο και Σεβαστή. Ναι. Για το Χαράλαμπα, λοιπόν, και τη Σεβαστή.

Οι Μπάμπης Τσετίνης λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Μιχάλη Δελημήτρου για όλους εμάς και είναι με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, με Ακαΐτο Πελεκούδη, και λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Σπύρο Πανταζόπουλο για το τραγούδι που το αφιέρωσε. Αυτά λοιπόν. Εμείς τον ευχαριστούμε τον Μιχάλη που δεν μας ξεχνάει και τηλεφωνάει. Και πάντοτε εμείς του ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και υγεία σε αυτόν και σε όλη την παρέα του. Ναι, ας ακούσουμε λοιπόν να καεί το Πελεκούδι, πρόδρομος Τσαουσάκης. Από τον Μιχάλη λοιπόν αφιερωμένο για μας.

Λοιπόν, ακούσαμε πρόδρομο Τσαυσάκη και ήταν, ναι, λοιπόν, για να δούμε όμως το βγάλει, φωτεινή λέμε, φωτεινή μαυράκι, μάγισσες φωτεινή μαυράκι, εντάξει, το βρήκαμε. Λοιπόν, το δεύτερο τραγούδι που ακούσατε και τον τίτλο είναι από τον Μιχάλη Δελημήτρου για όλη την παρέα στο Σίδνεϊ. Και φυσικά σας εκτιμάει τόσο πολύ ο Μιχάλης, γι' αυτό σας βάζει και τραγούδια. Λοιπόν, και από μας χαιρετισμούς και την αγάπη μας ο Μιχάλη και στην παρέα του. Στις μάγισσες μην τρέχεις, φωτεινή μαυράκι.

Ναι, λοιπόν, Φωτεινή Μαυράκη, τι να λέμε, φωνή υπέροχη. Και πάμε τώρα λοιπόν σε μία αφιέρωση που είναι από τον Δημήτρη Χάλακα για τον αδελφό του, τον Χρήστο Χάλακα. Μπάμπης Σετίνης, ότι, πώς λέγεται, ότι ωραίο αρχίζει, ότι αρχίζει ωραίο, συγγνώμη, ναι. Από τον Δημήτρη Χάλακα για τον αδελφό του Χρήστο Χάλακα.

Λοιπόν, σίγουρα θα έχετε ακούσει, μου έχουν αφιερώσει τραγούδια ο Χρήστος Ράμος, ο Φόντας Κιβούλα, η Σεβαστή και ο Χαράλαμπος.

Όχι, σας ευχαριστώ όλους και όλες από καρδιάς και σας εύχομαι τις καλύτερες ευχές. Οι ευχές να είναι όπως τα σπόρια του ροδιού, να μπουν στο σπιτικό σας.

Ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι πάλι, όπως ανέφερα, για να... γιατί αν φυσικά ο Φόντας, άμα δεν βάλω τραγούδι για μένα, φωνάζει. Τέλος πάντων. Μιλιώκας, μπαμπά, μην τρέχεις, από το Φόντα και τη Βούλα για μένα.

Χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό.

Ναι, μόλις ακούσαμε το Μπαμπά Μη Τρέχεις με το Γιάννη Μιλιώκας. Και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα, για το καλό μου.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Ναι, λοιπόν, Γιάννης Μιλιώκας και ναι, τι να λέμε, κλασικά τραγούδια αυτά. Και που είμαστε τώρα, μάνα μου, Παναγιά μου, μάνα που δεν ξέρω γιατί δεν μας το βγάζει με τον πιθηκότσι. Μιχάλη, ο Ευστάθιος Κουτσουραζής ζήτησε να σου παίξω ένα τραγούδι, μάνα ποιον γέννησες, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσε, δεν ζήτησες? Λοιπόν, να άκουσέ το και να θυμάσαι, ο Ευστάθιος θέλει ένα τραγούδι, θα προλάβουμε ίσως, αλλά θα αφήσω τα υπόλοιπα για μένα.

0: Λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι, όπως ανέφερα, για τον Μιχάλη Δελημήτρου, και θα είναι και το τελευταίο, διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Πάμε σχεδόν, έχουμε 6 λεπτά ακόμη, και τα 3 τραγούδια που είναι για μένα, από τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο, τον Χρήστο Ράμο τη Μαγδαληνή και τον Ευστάθιο Κουτσουραδί, την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Λοιπόν, Μιχάλη, αυτό το τραγούδι είναι για σένα.
1: Καλά γεράματα, παρά όμορφα νιάτα.

Αυτά λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω για την εκκλησία που έχουμε την ανακοίνωση, να την αναγγείλω. Αύριο, Τρίτη, 11 του μηνός, μεγάλος παρακλητικός κανόν μόνο στα αγγλικά. Τετάρτη, 12 του μηνός, παρακλητικός κανόν, ναι, αλλά τη ξέχασα από την ώρα, 5 η ώρα το απόγευμα την Τρίτη. Την Τετάρτη είναι η λειτουργία 4 το απόγευμα και την Πέμπτη Μέγας λέει παρακλητικός κανόν μόνο στα αγγλικά 5 η ώρα το απόγευμα. Το Σάββατο είναι της Παναγίας, μην ξεχνάτε, και θα έχουν λέει παγιδάκια, τσόπια για φαγητό. Και η λειτουργία ξεκινάει το πρωί 8.30 ώρα. Την Κυριακή είναι λέει το Μαθαίο, του Αγίου Μαντήλιου, και 8.30 ώρα η λειτουργία. Αυτά λοιπόν για την εκκλησία, δεν μας παίρνει ο χώρος για άλλα τραγούδια. Και λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αρχίζω Μιχάλη Δελημήτρου, παρέα, την παρέα του, τη Μαρία και την παρέα της, τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγο της Σούλα, τον Παναγιωτόπουλο τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή, τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή, τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγο Τιτούλα, τον Χρήστο Χάλακα, τον Βασίλη Γιανακοπουλόπουλο και τη σύζυγο τη Μερσίνα, τον Φώτα και τη Βούλα, και τον Παύλο Νικολιά και τον Σπύρο Πανταζόπουλο και τη Χριστίνα Μπαλμπά. Λοιπόν, όλους εσάς εγώ σας εύχομαι καλό, ναι, καλή εβδομάδα, καλύτερα να σας πω, να μην σας πω καλό Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευός, Βάτο, Κύριακο, και την άλλη Δευτέρα λοιπόν εδώ μαζί παρέα να διασκεδάσουμε μέχρι τις 10. Αυτά λοιπόν, και την Μπάρμπαρα, ξεχάσαμε και την Μπάρμπαρα, ευχαριστούμε και thank you Μπάρμπαρα for ringing up and tell us so sweet words for the program. Αυτά λοιπόν, καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά. Να πούμε και ευχαριστώ στο Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε ελληνικό πρόγραμμα. Και ναι, we like to say thank you to Hot FM and like I say, this is the end of the road. Next week we start again, 7 to 10. Ladies and gentlemen, good night and sweet dreams.